Ολουμί Πιτικό Σαγκαγό 16, 2026 Νάραν νέραν μία ολουμί Τάνα Οκαουσί τουκίνι Ινούτι του Οκαουσί γίνι Νόση μαγιούνι Σιλά τζόμιν του πιβολδέγιου Τουσάρ πηγινέ αριβαβού Είναι το κόμμα του να είναι αριθμό τα μακουά